Γιάντα στα δέστο, γιάντα στα ρακουάνα. Σκόπα να μπέλα ρόσε που κουλίε. Ακλήμα φάτε για.